Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 21 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1948, ο Dr. Peter Goldmark παρουσιάζει στα εργαστήρια CBS το δίσκο μακράς διαρκείας. Παίζει μάλιστα στις 33 και εν τρίτων στροφές ανά λεπτό. Επίσης το 1975 ο Lemmy εγκατέλειψε τους Hawkwind για να σχηματίσει τους Motorhead. Ταυτόχρονα το ίδιο κάνει και ο Rich Blackmore. Φεύγει από τους Deep Purple για να φτιάξει τους Rainbow. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Ray Davies, ο εγκέφαλος δηλαδή των Kings, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι I'm Not Like Everybody Else. Υπήρχε στη δεύτερη πλευρά ενός μικρού δίσκου που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1966 με την ετικέτα της εταιρείας Spy.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 21 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1948, ο Dr. Peter Goldmark παρουσιάζει στα εργαστήρια CBS το δίσκο μακράς διαρκείας. Παίζει μάλιστα στις 33 και εν τρίτων στροφές ανά λεπτό. Επίσης το 1975 ο Lemmy εγκατέλειψε τους Hawkwind για να σχηματίσει τους Motorhead. Ταυτόχρονα το ίδιο κάνει και ο Rich Blackmore. Φεύγει από τους Deep Purple για να φτιάξει τους Rainbow. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Ray Davies, ο εγκέφαλος δηλαδή των Kings, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι I'm Not Like Everybody Else. Υπήρχε στη δεύτερη πλευρά ενός μικρού δίσκου που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1966 με την ετικέτα της εταιρείας Spy.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 21 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 ο Dr. Peter Goldmark παρουσιάζει στα εργαστήρια CBS το δίσκο μακράς διαρκείας. Παίζει μάλιστα στις 33 και εν τρίτων στροφές ανά λεπτό. Επίσης το 1975 ο Lemmy εγκατέλειψε τους Cochrane για να σχηματίσει τους Motorhead. Ταυτόχρονα το ίδιο κάνει και ο Rich Blackmore. Φεύγει από τους Deep Purple για να φτιάξει τους Rainbow. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Ray Davies, ο εγκέφαλος δηλαδή των Kings. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι I'm Not Like Everybody Else. Υπήρχε στη δεύτερη πλευρά ενός μικρού δίσκου που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1966 με την ετικέτα της εταιρείας Spy.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
2: Under the blue sky.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες,
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, premium επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδι. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φέα ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Άντε, για να το λες.
1: Προτελευταία του Ιούνιου, η άλλη είναι και μισή.
2: Θα πάμε διακοπές φέτος.
1: Θα πάτε.
2: Θα πάμε. Θα μαζευτούμε να πάνε.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά.
1: Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στην διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου, όλα τα υπόλοιπα και τη σοβαρότητα.
1: Πολύ ζέστα, φίλε.
2: Πολύ, πολύ. Φίλε μου, πολύ.
1: Λοιπόν, και νιώθω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να κάνουμε εκπομπή από Χαβάη, Virgin Islands,
2: να το πούμε Πολυνησία. Δεν ξέρω να μας ακούει.
1: Γιατί?
2: Γιατί?
1: Πήξαμε, ρε παιδί μου.
2: Έλατε.
1: Καλά, δεν το συζητάω. Άργος Αρωνικός, δελφίνια, καρχαρίες κλπ. Λαγοπόδα Αριστοφούλ.
2: Έτσι.
1: Και τελευταίως εμφανίστηκαν στο Ιόνιο και φυσιτήρες φάλαινες.
2: Και μάλιστα κοντά στην παραλία του. Ναι. Τι λέπαμε.
1: Οπότε, αγάπη μου, τι θέλεις.
2: Αυτό είναι. Ήρθαν τα ψάρια να φύγουν τα ζώα τα υπόλοιπα.
1: Ένα κρασί, ένας καρχαρίας και τα γόρι μου. Έτσι. Λοιπόν, φύγαμε.

0: Το διορθώνουμε.
1: Ναι, ναι, να το διορθώνουμε.
0: Είπαμε
1: λαγοκέφαλοι. Μας πήραν και μας βρήσαν.
0: Ναι, ναι. Λαγοκέφαλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα αυτά είναι δηλητηριώδη, τοξικά, ξέρεις.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Οπότε, αν δεν χωνεύεις και κανένα, τώρα λέω εγώ, αυτό είναι κακό. Εντάξει. Λοιπόν, του λες, έλα, έχουμε και λαγοκέφαλο στιφάδο.
1: Στιφάδο.
0: Στιφάδο, όπως λέμε, λαγόκέφαλο.
1: Ωραία, αν δεν μας πέναν να μας διορθώσουν, ιδέα δεν θα είχα ότι έχει γίνει λάθος.
0: Λοιπόν, πολύ μουντιάλ, εντάξει.
1: Πολύ, πολύ.
0: Εντάξει. Ο Τριντό τα άκουσε.
1: Και καλώς τα άκουσε.
0: Γιατί, γιατί προτίμησε να πάει με το τέρι του,
1: ναι,
0: την Κέιτι Πέρι.
1: Στο Μουντιάλ στην Αμερική.
0: Στην πρεμιέρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Έτσι.
0: Και όχι στην πρεμιέρα του Καναδά που είναι και η χώρα του.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι μόνο η χώρα του, ήταν πρωθυπουργός.
0: Ναι, εντάξει. Του τασούρανε στο X,
1: ναι,
0: αλλά απάντησε και λέει: κάποιες φορές σε καλεί το καθήκον το να είσαι υποστηρικτικός σύντροφος.
1: Εκτός από το τασούρανε, σέρνει κιόλας, έτσι.
0: Το Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ σέρνει καράβια. Έτσι. Τώρα, βέβαια, έχουμε και ωραία πράγματα.
1: Για πες τα.
0: Πολύ, έτσι, θα έλεγα, χρήσιμα για τη ζωή μας.
1: Οι άντρες γυναίκες θα σου πω εγώ.
0: Λοιπόν, σου έχω μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας.
1: Πού?
0: Στις ανώτερες σχολές Α.
1: Α, και πώς μπορώ να κάνω την εγγραφή μου, παρακαλώ, αν θέλω.
0: 2-10-41-207-14.
1: Ναι.
0: Και 2-10-52-79-500.
1: Ή ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Excellent, my dear.
1: Mm-hmm.
0: Μουσική.

0: Είδες καμιά φορά οι συμπτώσεις?
1: Ναι, ναι.
0: Τρία αλλά... όχι κάνουν ένα ναι.
1: Ναι. Δεν του βγήκε όμως.
0: Όχι, άσχημο δεν του βγήκε, αλλά όπως πάντα τον ξελάσπρος ο κολλητός, έτσι.
1: Μάλιστα. Ο Σπίλμπεργκ.
0: Όχι, ο Λούκας.
1: Α, ο Λούκας.
0: Τον Σπίλμπεργκ.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη.
0: Διότι ο Σπίλμπεργκ, από την εποχή που ακόμα είχε κάνει τα σαγόνια.
1: Ναι.
0: Είχε ζητήσει από τον Μπρόκολι, τότε παραγωγό του James Bond, να του σκηνοθετήσει μια ταινία, ευγενικά.
1: Ναι.
0: Όχι, του είπε ο Μπρόκολι. Το ξαναρωτάει. Όχι, το ξαναρωτάει, όχι. Απελπίστηκε γι' αυτό. Πήγε διακοπές με τον Τζορτζ Λούκας κάπου στη Χαβάη. Και του λέει: τι θα γίνει, ρε, μου δείχνουν συνέχεια την πόρτα. Και του λέει: ο Λούκας, μη στεναχωριέσαι. Έχω εγώ μια καλή ιδέα. Και είναι καλύτερα τον James Bond και λέγεται Indiana Jones.
1: Έλα.
0: Αλήθεια. Που τότε τον λέγανε Indiana Smith, αν θες να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις.
1: Όχι. Indiana Jones καλός, αλλά James δεν είναι.
0: James δεν είναι, αλλά και ο James τώρα τελευταίο, ούτε και αυτός είναι James.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Κλικ FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: είναι ο πρώτος άνθρωπος στη γη που έχει ένα τρισεκατομμύριο.
1: Ο Μάσκ.
0: Ο Μάσκ. Δεν είναι ασύλληπτο το ποσό.
1: Είναι.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς πόσα πολλά είναι ένα τρισεκατομμύριο.
1: Ειδικά αν τα μετράς σε νομίσματα.
0: Ναι. Πρόσεξε, λέει, για να πάρεις μια αίσθηση, σκέψου ότι μετράς δευτερόλεπτο το δευτερόλεπτο, το ένα πίσω από το άλλο, χωρίς διακοπή. Για να φτάσεις στο 1 εκατομμύριο χρειάζεσαι 11 μέρες και 14 ώρες.
1: Αμά, στο τρισεκατομμύριο δηλαδή.
0: Για να φτάσεις στο δισεκατομμύριο χρειάζεσαι 32 χρόνια, φαντάσου. Τώρα για το τρισεκατομμύριο χρειάζεσαι 31.700 χρόνια, φίλε.
1: Τι είπες τώρα?
0: Τόσο πολλά είναι ένα
1: τρισεκατομμύριο. Εδώ δεν είμαστε εμείς πάνω στη γη σχεδόν τόσα χρόνια.
0: Τι λες, λένε ότι αυτό το διάστημα, ναι, ακόμα και οι Νεάντερταλ, αν είχαν
1: να ξεκινάγανε,
0: ναι, δεν θα είχαν φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Θα θέλανε κι άλλο.
1: Ρε παιδί μου, αλλά κάνε τα λεφτά τον άνθρωπο.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Τι να σου πω. Ας πάρουμε τα λεφτά και ας αφήσουμε τον άνθρωπο.
0: Ναι, όταν θα τα έχω θα σου πω.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.

0: από σήμερα και όλη αυτή τη βδομάδα, επειδή το βλέπουμε,
1: ναι,
0: και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλούς και πάρα πολλές.
1: Εντάξει, ήταν πολύ ωραία ιδέα.
0: Και εμάς εδώ στο στούντιο.
1: Έλα δε, και ντροπή, γιατί εγώ έχω και σκύλο βέβαια.
0: Κάθε μέρα θα έχουμε κάτι που είναι η προφύλαξη του σκύλου μας όταν πηγαίνουμε στην παραλία.
1: Έτσι.
0: Και αυτό συμβαίνει πλέον
1: σχεδόν
0: καθημερινά, έτσι.
1: Παντού.
0: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε, αγάπη μου?
1: Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν τα φύκια που,
0: μάλιστα,
1: φαίνονται αθώα για μας, τα πατάμε και είναι και μαλακούτσκα,
0: mm-hmm,
1: αλλά το καλοκαίρι ξεραίνονται και συρρυκνώνονται, γίνονται πιο σκληρά και όταν ο σκύλος τα καταπιεί, φουσκώνουν από τα υγρά μέσα στο στομάχι του,
0: ναι,
1: και μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και απόφραξη που θέλει επέμβαση αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Επιπλέον μπορεί να είναι γεμάτα με τοξίνες, με, ναι, σκουπίδια, με ρήπους, και είναι απολύτως επικίνδυνα για την υγεία του.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε για μαλλί και βγαίνουμε χωρίς σκύλο.
0: Παιδιά, τα σκυλάκια μας μακριά από τα φύκια, έτσι να το
1: έτσι
0: προσέχουμε. Τώρα όμως εγώ σου έχω κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης,
1: ναι,
0: που προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Καλά το ξέρω, αν ήταν
0: εκπομπή.
1: Έμπρα.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, επίσκεψη μπορείτε να κλείσετε καλώντας το 210-5279-500 για την Αθήνα,
1: 210-9640-117 για την Γλυφάδα,
0: ή με ένα απλό κλικ, παιδιά, www.eekalpha.gr.
1: Και μην ξεχνάμε τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Οκ, ισχύει.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Και αν δαγκώνει, λέει. Λοιπόν,
2: και ποιος έρχεται εδώ για να μας το θυμίσει?
1: Βασιλεία Πέτρου, παρακαλούμε.
3: Καλή εβδομάδα και από μένα. Πολλά πλαστικά προϊόντα κατασκευάζονται για μία μόνο χρήση. Όμως τα υλικά τους μπορούν να παραμείνουν στο περιβάλλον για χρόνια ή και αιώνες. Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον μία διαφορετική προσέγγιση. Τα ζωντανά πλαστικά, δηλαδή υλικά που περιέχουν μικροοργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να ενεργοποιηθούν ώστε να αποδομήσουν το πολυμερές όταν αυτό δεν χρειάζεται πλέον. Ορισμένοι μικροοργανισμοί παράγουν ένζημα που μπορούν να κόβουν τις μακριές αλυσίδες πολυμερών σε μικρότερα τμήματα. Επειδή τα πλαστικά αποτελούνται από πολυμερή, οι επιστήμονες μπορούν να ενσωματώσουν είτε αυτά τα ένζημα είτε τα μικρόβια που τα παράγουν απευθείας μέσα στο υλικό. Με την ενσωμάτωση αυτών των μικροοργανισμών, τα πλαστικά μπορούν ουσιαστικά να ζωντανέψουν και να αυτοκαταστρέφονται κατά παραγγελία, μετατρέποντας την ανθεκτικότητα από πρόβλημα σε προγραμματιζόμενο χαρακτηριστικό, αναφέρει ο Ζουόν Τζουντάι, ένας από τους κύριους συγγραφείς της μελέτης που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση ACS Applied Polymer Materials. Οι προηγούμενες προσπάθειες βασίζονταν κυρίως σε ένα μόνο ένζυμο. Οι ερευνητές επιδίωξαν να κάνουν τη διαδικασία πιο αποτελεσματική. Γενετικά τροποποίησαν το βακτήριο Bacillus subtilus ώστε να παράγει δύο ένζυμα που λειτουργούν διαδοχικά. Το πρώτο ένζυμο κόβει τις μεγάλες πολυμερικές αλυσίδες σε μικρότερα τμήματα σε τυχαία σημεία. Το δεύτερο ένζυμο διασπά αυτά τα μικρότερα τμήματα από τα άκρα τους μέχρι να μετατραπούν στα βασικά δομικά τους συστατικά, δηλαδή μονομερή. Επειδή τα δύο ένζυμα λειτουργούσαν συνεργατικά και ιδιαίτερα αποτελεσματικά, η διαδικασία δεν παρήγαγε μικροπλαστικά κατά τη διάσπαση του υλικού. Και οι πληροφορίες έρχονται από ένα άρθρο της ναυτεμπορικής.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
11: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα και πάλι.
1: Τρελό καρναβάλι όμως, έτσι μας έχει χτυπήσει ο ήλιος τρομερά.
0: Ναι, κοίταξε, έχει μια κουφόβραση.
1: Την έχει.
0: Λοιπόν,
1: την έχει την κουφόβραση.
0: Εμείς όμως εδώ.
1: Μπορούμε για αλλού.
0: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Για σήμερα, δεύτερο μέρος, φύγαμε.

0: Για πες σας σήμερα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 22 Ιουνίου το 1662.
0: Α, κοντά.
1: Ναι, εμφανίζεται για πρώτη φορά ως προπαγάνδα, φίλε μου, που νομίζουμε ότι την έχουμε βρει εμείς τώρα
0: προπαγάνδα,
1: τελευταία.
0: Προπαγάνδα, 1662.
1: Βεβαίως, στην εγκύκλιο του Πάπα του Γρηγορίου, του 15ου, για τη διάδοση της πίστης. De propagande fide.
0: Έλα.
1: Έκτοτε όρος καθιερώθηκε, για να το πω κομψά, για να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των νέων. Με έμφαση στο τέχνη.
0: Έτσι τα λέμε
1: έτσι,
0: τώρα, έτσι.
1: Έτσι τα λέμε
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Τα fake news.
1: Μπράβο.
0: Εγώ σου έχω κάτι άλλο όμως. Κάτι πολύ σημαντικό.
1: Για πες.
0: Για σπουδές πληροφορική γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν. Και με AI
1: εργαλεία
0: και δυνατότητα online διαζώσης φοίτησης. Τώρα μπορείς να έχεις και προνομιακά δίδακτρα, παρακαλώ.
1: Και αυτά μπορείς να τα εξασφαλίσεις με την εγγραφή σου στις ανώτερες σχολές Α, καλώντας το 210-5279-500
0: 210-41-207-14
1: ή με ένα κλικ στο www.eakalpha.gr.
0: Οκ.
1: Θα πάμε.
0: Να πάμε.

0: Λοιπόν, από σήμερα
1: ναι.
0: και όλο το καλοκαιράκι,
1: όλο στα καινούργια μας
0: έχεις. Είμαστε εδώ, ναι μωρέ, καλοκαίρι να αλλάζουμε πραγματάκια.
1: Έλατε.
0: Βάζουμε ένα tip.
1: Ναι.
0: Όχι πολλά πολλά, ένα
1: όχι.
0: tip.
1: Κάτι απλό.
0: Ναι, για το τι θα φάμε απόψε.
1: Α, είναι να φάμε απόψε.
0: Πιστεύω ότι δίνουμε πολύ ωραίες ιδέες και λύσεις. Γιατί καλοκαιράκι είναι. Εντάξει, θέλεις κάτι γρήγορο αυτό, αλλά ο νόστιμο δεν ξέρω τι μου σου ξού.
1: Εντάξει, όποιος δοκιμάσει θα μας πάει να μας το πει.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε λοιπόν σήμερα απόψε.
1: Ναι.
0: Porridge με αυγά. Τι είναι το porridge, ξέρεις?
1: Αν δεν ξέρω.
0: Τι είναι?
1: Βρώμη είναι με νερό.
0: Μια χαρά.
1: Ή γάλα.
0: Μάλιστα. Και ένα αυγό τηγανιτό.
1: Μάλιστα. Από πάνω φαντάζομαι, γιατί αλλιώς δεν τρώγεται αυτό.
0: Ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Μέχεις εδώ.
0: Σταγόνες σόγιας.
1: Οκ. Okay.
0: Σουσαμάκι.
1: Όπα το σουσάμι.
0: Αμέ.
1: Αμέ.
0: Και κάνεις ένα πιατάκι μούρλια.
1: Τόσο βά.
0: Καλέ, μια χαρά είναι.
1: Πάμε, θα το φάμε, είπαμε.
0: Ναι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9:30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κοίτα, η είδηση δεν είναι ότι εμφανίστηκε γυμνή για άλλη μια φορά.
1: Αυτό το πράγμα είναι τρομερό.
0: Αυτό εντάξει, τρομερό παιδί μου. Έχει γίνει πλέον μόντους βιβέντι για την κυρία. Όπου πάει να εμφανίζεται τσίτσιδη.
1: Ναι, και δεν είναι ότι πάει στη γειτονιά της. Ναι. Γυρίζει όλο τον κόσμο τσίτσιδη αυτή.
0: Η είδηση ότι πήγε σε μια συναυλία του Kanye West.
1: Ναι.
0: Αλλά πού?
1: Πού?
0: Στη Γεωργία.
1: Ποια Γεωργία, τη φίλη μου.
0: Ναι. Λοιπόν. Η Μπιάνκα λοιπόν, η οποία είναι αρχιτέκτονας, έτσι
1: θυμίσω. Έχει εργαστεί ποτέ ή είναι πτυχιούχος?
0: Έφυγε λέει από τον Μπόρις Παϊτσαχάτζε Δυνάμο Αρίνα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά τη συναυλία του Kanye West, φορώντας ένα διάφανο κολλητό σκούρο καφέ κορμάκι.
1: Ναι.
0: Χωρίς κοσμήματα, πρόσεξε, υπάρχει.
1: Δεν
0: λόγος.
1: Είχε που να τα καρφιτσώσει.
0: Όχι, υπάρχει λόγος ώστε το προκλητικό ντύσιμο να είναι στο επίκεντρο.
1: Τι είπες τώρα?
0: Δηλαδή άμα δεις ας πούμε τσίτσιδη τη Σενσόρη,
1: ναι,
0: έτσι, δεν θα κοιτάξει τα κοσμήματα.
1: Θα κοιτάξει τη Σενσόρη.
0: Το τι δεν φοράει.
1: Εγώ πάλι που έχω κοιτάξει τις τρελές αρπαχτές που κάνει ο Kanye West σε όλο τον κόσμο, δηλαδή δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί όχι, μαγιά του.

0: Έλα τώρα που με έχει μέσα στα ποδόσφαιρα.
1: Γιατί?
0: Έμαθα να σου πω εγώ και άλλα πράγματα όμως.
1: Για πες, τι θες να πει.
0: Άκου να δεις.
1: Ναι.
0: Μπορείς να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων και δεν μιλάω τώρα για το ποδόσφαιρο, μας έχετε τρελάνει. Ναι. Μπάσκετ, τένις, κολύμβηση, βόλεϊ και. Πού να λέμε, με και αερόμπικς. Πού?
1: Πού?
0: Νομίζεις, πού? Στις ανώτερες σχολές Α.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα με προνομιακά δίδακτρα, τα οποία τα εξασφαλίζω ως εξής.
1: Ναι.
0: Ή παίρνεις τηλέφωνο 210-5279-500 ή 210-96-40-117
1: ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Τι το λες και δεν το κάνεις.
1: Λοιπόν, πάμε στη μουσική ενότητα.
0: Για πάμε.
1: Αυτή τη βδομάδα έχουμε τραγούδια γύρω από τον αθλητισμό. Ποδόσφαιρο, NBA και είναι πάρα πολλά σε πληροφορία.
0: Ατελείωτα και τα ξέρουμε και όλα με έναν τρόπο, ε.
1: Ναι.
0: Ενώ και εμείς που δεν παρακολουθούμε.
1: Διαλέξαμε τα πέντε, ρε παιδί μου, το
0: να
1: φανταστείς. Και θα ξεκινήσουμε βέβαια με το θρυλικό των Queen, the We Are the Champions.
0: Τι είπες τώρα, αυτό είναι ύμνος.
1: 1977, μέσα από το News of the World. Έτσι το άλμπουμ αυτό. Η πρώτη αθλητική ομάδα η οποία το χρησιμοποίησε στους αγώνες της, ξέρεις ποια ήταν?
0: Όχι.
1: Η εθνική του Καναδά.
0: Η εθνική του Καναδά.
1: Στο λακρός. Στο λακρός ξέρεις τι είναι?
0: Το ξέρω.
1: Είναι ένα σαν χόκκι επιχώρηση.
0: Ναι, ναι, ναι, το
1: ένα
0: ξέρω.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ένα τέτοιο χαζό είναι, ναι.
1: Κέρδισαν το 78 το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αγγλία που είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το πήραν λοιπόν αυτοί, το κάνανε τραγουδάκι δικό τους. Έχει γίνει πλέον διαχρονικός ύμνος, παγκόσμιος ύμνος.
0: Παντού τα ακούς. Ποδόσφαιρα, μπάσκετ,
1: το ωραίο, το ωραίο με αυτό ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο?
1: Ότι το 2011,
0: ναι,
1: η ομάδα επιστημονικών ερευνητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το We Are The Champions ήταν το πιο πιασάρικο τραγούδι στην ιστορία της pop μουσικής.
0: Αυτά τα συμπεράσματα
1: έτσι
0: μου αρέσουν εμένα από την επιστήμη.
1: Λοιπόν,
0: όχι τετάρτες.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Ωραίο, ωραίο, ανυψωτικό, ψυχικά.
1: Βασίζεται σε αυτή τη μαγική λέξη. Ναι. Και αυτό το έκανε φοβερά πιασάρικο.
0: Το Champions.
1: Όχι, το We.
0: Το We.
1: Εμείς.
0: Εμείς, εμείς.
1: Εμείς όμως τελειώσαμε για σήμερα.
0: Για σήμερα μόνο.
1: Για Δευτέρα και καλό πενθήμερο λέμε για άλλη μια φορά. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Το δύο στην τιμή του ενός για σήμερα είναι OK, over.
0: Over. Mm. Με την Άννα Κουπαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, σε πρόλαβα και.
1: Τον κύριο Κώστα Γεωργακόπουλο, διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι με στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
0: Έτσι, έτσι, να τα λέμε αυτά.
1: Ποια είναι αυτή, καλέ?
0: Η Βασιλεία Πέτρου, πάντα.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, φιλιά πολλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, premium επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο enkafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. I've seen the devil dance on set.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Bobby Gillespie, ο τραγουδιστής δηλαδή των Primal Scream. Επίσης το 1981 ο Mark Chapman κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του John Lennon. Ακόμα το 2002 ο Edge των U2 αποκατέστησε επιτέλους με παπά και κουμπάρο την Morley Steinberg. Και τέλος, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Jimmy Castor, ένας από τους στιλοβάτες του funk. Μεταξύ των καλύτερων τραγουδιών του και το It Just Began που χρησιμοποιήθηκε ως sample από πολλούς μουσικούς του rap. Από το Motley Album κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972 από την εταιρεία RCA.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

Ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Λίκ FM 93. Thank you.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Bobby Gillespie, ο τραγουδιστής δηλαδή των Primal Scream. Επίσης το 1981 ο Mark Chapman κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του John Lennon. Ακόμα το 2002 ο Edge των U2 αποκατέστησε επιτέλους με παπά και κουμπάρο την Morley Steinberg. Και τέλος, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Jimmy Castor, ένας από τους τηλεοβάτες του funk. Μεταξύ των καλύτερων τραγουδιών του και το It Just Began, που χρησιμοποιήθηκε ως sample από πολλούς μουσικούς του rap. Από το Motley Album, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972 από την εταιρεία RCA.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 12.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, premium επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Bobby Gillespie, ο τραγουδιστής δηλαδή των Primal Scream. Επίσης το 1981 ο Mark Chapman κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του John Lennon. Ακόμα το 2002 ο Edge των U2 αποκατέστησε επιτέλους με παπά και κουμπάρο την Morley Steinberg. Και τέλος, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Jimmy Castor, ένας από τους τυλοβάτες του funk. Μεταξύ των καλύτερων τραγουδιών του και το It Just Began χρησιμοποιήθηκε ως sample από πολλούς μουσικούς του rap. Από το Motley Album κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972 από την εταιρεία RCA.

0: στον Click 93. Είναι 12:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2 στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
6: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
7: Changya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 1:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Bobby Gillespie, ο τραγουδιστής δηλαδή των Primal Scream. Επίσης το 1981 ο Mark Chapman κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του John Lennon. Ακόμα το 2002 ο Edge των U2 αποκατέστησε επιτέλους με παπά και κουμπάρο την Morley Steinberg. Και τέλος, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Jimmy Castor, ένας από τους στυλοβάτες του funk. Μεταξύ των καλύτερων τραγουδιών του και το It Just Began που χρησιμοποιήθηκε ως sample από πολλούς μουσικούς του rap. Από το μότλο άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972 από την εταιρεία RCA.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κλικ FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες, ε?
1: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699 4

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 2:30. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Bobby Gillespie, ο τραγουδιστής δηλαδή των Primal Scream. Επίσης το 1981 ο Mark Chapman κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του John Lennon. Ακόμα το 2002 ο Edge των U2 αποκατέστησε επιτέλους με παπά και κουμπάρο την Morley Steinberg. Και τέλος, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Jimmy Castor, ένας από τους τηλεοβάτες του funk. Μεταξύ των καλύτερων τραγουδιών του και το It Just Began που χρησιμοποιήθηκε ως sample από πολλούς μουσικούς του rap. Από το Motley Album κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972 από την εταιρεία RCA.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
6: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Bobby Gillespie, ο τραγουδιστής δηλαδή των Primal Scream. Επίσης το 1981 ο Mark Chapman κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του John Lennon. Ακόμα το 2002 ο Edge των U2 αποκατέστησε επιτέλους με παπά και κουμπάρο την Morley Steinberg. Και τέλος, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Jimmy Castor, ένας από τους στυλοβάτες του funk. Μεταξύ των καλύτερων τραγουδιών του και το It Just Began που χρησιμοποιήθηκε ως sample από πολλούς μουσικούς του rap. Από το Motley Album κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972 από την εταιρεία RCA.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
6: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Bobby Gillespie, ο τραγουδιστής δηλαδή των Primal Scream. Επίσης το 1981 ο Mark Chapman κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του John Lennon. Ακόμα το 2002 ο Edge των U2 αποκατέστησε επιτέλους με παπά και κουμπάρο την Morley Steinberg. Και τέλος, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Jimmy Castor, ένας από τους στυλοβάτες του funk. Μεταξύ των καλύτερων τραγουδιών του και το It Just Began χρησιμοποιήθηκε ως sample από πολλούς μουσικούς του rap. Από το Motley Album κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972 από την εταιρεία RCA.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Bobby Gillespie, ο τραγουδιστής δηλαδή των Primal Scream. Επίσης το 1981 ο Mark Chapman κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του John Lennon. Ακόμα το 2002 ο Edge των U2 αποκατέστησε επιτέλους με παπά και κουμπάρο την Morley Steinberg. Και τέλος, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Jimmy Castor, ένας από τους στιλοβάτες του funk. Μεταξύ των καλύτερων τραγουδιών του και το It Just Began που χρησιμοποιήθηκε ως sample από πολλούς μουσικούς του rap. Από το μότλο άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972 από την εταιρεία RCA.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Bobby Gillespie, ο τραγουδιστής δηλαδή των Primal Scream. Επίσης το 1981 ο Mark Chapman κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του John Lennon. Ακόμα το 2002 ο Edge των U2 αποκατέστησε επιτέλους με παπά και κουμπάρο την Morley Steinberg. Και τέλος, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Jimmy Castor, ένας από τους στυλοβάτες του funk. Μεταξύ των καλύτερων τραγουδιών του και το It Just Began, που χρησιμοποιήθηκε ως sample από πολλούς μουσικούς του rap. Από το μότιτλο άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972 από την εταιρεία RCA.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες,
2: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, premium επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22 42 069 100.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κωνστασιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου, μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από Madonna, Lizzo και Aerostar. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένεργιο, Ellie Goulding και Black Prada Dress.
3: I heard what you said. Just as I was tasting freedom.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Dati και Take Me There. Και πάω τώρα στο Don't Touch My Silence, το νέο σύγκλι του Max Neri με τη συμμετοχή της Νέιμα. Πρόκειται για ένα project που δομείται ως ένα συναισθηματικό ταξίδι μέσα από 4 διαφορετικά οράματα του ίδιου τραγουδιού. Το track πηγάζει από ένα σκοτεινό electro vibe, αλλά αν ακούσετε όλες τις εκτελέσεις, ακολουθεί διαφορετικές κατευθύνσεις. Προσεγγίζει τη μελωδική τέκνο, διασχίζει από synth wave και synth pop ατμόσφαιρες, ανοίγεται σε progressive ήχους και καταλήγει σε μια πιο ακουστική εκτέλεση. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε την Electro Vision στο New Music Show.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Hi, it's Rivo. And you're listening to my new single, Fire.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μια καινούργια εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε συνέχεια αυτή την ώρα κάθε μέρα. Jungle και αγαπημένο The Wave. Και η περσινή χρονιά αποδείχθηκε σημαντική για την ανερχόμενη Ελληνίδα παραγωγό και ερμηνεύτρια τη εναλλακτική pop Days, η κατακόσμου Δήμητρα Γεωργακοπούλου. Εκτός από το ότι κυκλοφόρησε το EP της που κέρδισε τους κριτικούς, συμμετείχε σε μια μεγάλη περιοδία με την Αλέση Rose στην Αγγλία και την Ευρώπη. Τώρα μας παρουσιάζει το νέο της single Crush, που μιλάει για το όταν είσαι ερωτευμένος και δεν έχεις ιδέα αν ο άλλος θα σου το ανταποδώσει. Το τραγούδι μοιάζει με όλες εκείνες τις λέξεις που δεν μπορείς να πεις όταν είσαι εντελώς χαμένος στην αγάπη. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music.

Ήταν το Whistle του Flo Rida, ήταν το τρίτο single από το τέταρτο άλμπουμ του Wild Ones. Ο ράπερ είχε αποκαλύψει ότι οι στίχοι του τραγουδιού έχουν μεταφορική έννοια και δεν λείπουν τα σεξουαλικά υπονοούμενα. Αρκετοί μουσικοί κριτικοί διέκριναν ότι το σφύριγμα καθ' όλη τη διάρκεια του track είναι παρόμοιο με το Moves Like Jagger των Maroon 5 και της Aguilera, ενώ κάποιοι άλλοι είπαν ότι μοιάζει με το Good Life των One Republic. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στην κορυφή στην Αμερική και έγινε το τρίτο του νούμερο 1 εκεί. Στην Αγγλία σκαρφάλωσε μέχρι το 2 και ήταν το 15ο πιο εμπορικό single εκείνη τη χρονιά. Ένα fan video με τον ηθοποιό Josh Hutcherson, όπου ακουγόταν το pop hit, έγινε viral στο TikTok πριν από 3 χρόνια. Το Whistle λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 7 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 14 χρόνια.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Δεύτερη μου ο Γιάννης Πουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές, With the MC και Wait for You. Και πάω τώρα στην βραβευμένη με 4 Grammy Αμερικανίδα Superstar Lizzo, η οποία ενώνει τις δυνάμεις της με το θρυλικό Go-Go συγκρότημα UCB ή αλλιώς Uncalled for Band. Το Sexy Ladies βασίζεται

Οι στίχοι του κομματιού γραμμένοι από την Λίζο παραμένουν πιστοί στο μήνυμα της αυτοπεποίθησης, της γυναικείας ενδυνάμωσης και της γιορτής της διαφορετικότητας των σωμάτων. Αυτή η συνεργασία έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Λίζο, αφού η καριέρα της βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη καμπή, γιατί το κοινό της δεν θέλει να ασχοληθεί ούτε με τη ροκ, ούτε να ραπάρει στο στυλ που είχε στο πρώτο της δίσκο, αλλά ούτε να δημιουργεί εμπορική μουσική. Στο καινούργιο της άλμπουμ δοκιμάζει λοιπόν λίγο απ' όλα, με το αποτέλεσμα να μην είναι καλό και να μην έχει συνοχή. Για ακούσε το κι εσείς τώρα στο New Music Show.

Και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Μπορεί η υπόλοιπη Ευρώπη να έμαθε το Castle in the Snow με το remix του Avener, εμείς όμως είχαμε την τύχη να το λατρέψουμε με την αυθεντική εκτέλεση των Κατεμποστάνη. Το track είχε φτάσει στο νούμερο 1 σε iTunes και Shazam στην Ελλάδα και συμπεριλήφθηκε στο album του Pop Collection. Το project του Ελβετού Gil είχε και έχει και άλλες μεγάλες επιτυχίες σε τοπικό επίπεδο, κάτι που έχει ως συνέπεια να συνεχίζουν τα live τους στη χώρα μας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: στον Click 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και οι Latin επιτυχίες για ακόμη μια χρονιά έχουν την τιμητική τους Bad Bunny και Nueva Yol. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 22 Ιουνίου 2015 ο P. Diddy συνελήφθη επειδή ήταν ύποπτος για επίθεση με όπλο στο Los Angeles. Το περιστατικό συνέβη στην Πανεπιστημιούπολη της Καλιφόρνια όπου ο γιος του ήταν στην ομάδα ποδοσφαίρου. Ο Sean Combs, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, απελευθερώθηκε με εγγύηση $160,000. Και αφού τον αναφέραμε, ας ακούσουμε και τη μεγαλύτερη επιτυχία του I'll Be Missing You στο New

Μιμίν και Τζόνι, μία από τις μεγάλες βάρελ επιτυχίες στον τελευταίο καιρό, και Fireplace. Και πάω τώρα στην 24χρονη Νιγηριανή superstar Ayra Starr, μία από τις κορυφαίες και πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης παγκόσμιας Afrobeat. Επιστρέφει τώρα δυναμικά με το νέο του single Tornado, το οποίο είναι ένα track γεμάτο αυτοπεποίθηση που επικεντρώνεται στην αυτοεκτίμηση και την υψηλή κοινωνική θέση. Η Ayra Starr τοποθετεί τον εαυτό της ως το απόλυτο κέντρο της προσοχής. Η τραγουδίστρια βρίσκεται εν μέσω της μεγάλης παγκόσμιας περιοδίας της για το 2026, έχοντας μόλις ολοκληρώσει μία σειρά από sold out εμφανίσεις σε μεγάλα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα στάδια. Τελευταία νέα κυκλοφορία.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Jacqueline και On Top. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Bobby Gillespie, ο τραγουδιστής δηλαδή των Primal Scream. Επίσης το 1981 ο Mark Chapman κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του John Lennon. Ακόμα το 2002 ο Edge των U2 αποκατέστησε επιτέλους με παπά και κουμπάρο την Morley Steinberg. Και τέλος, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Jimmy Castor, ένας από τους στυλοβάτες του funk. Μεταξύ των καλύτερων τραγουδιών του και το It Just Began που χρησιμοποιήθηκε ως sample από πολλούς μουσικούς του rap. Από το μότλο άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972 από την εταιρεία RCA.

0: στον Click 93. Είναι 9. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες, ε?
1: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κλικ FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.
1: Thank you.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: η ώρα στον Κλικ 93. Είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Bobby Gillespie, ο τραγουδιστής δηλαδή των Primal Scream. Επίσης το 1981 ο Mark Chapman κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του John Lennon. Ακόμα το 2002 ο Edge των U2 αποκατέστησε επιτέλους με παπά και κουμπάρο την Morley Steinberg. Και τέλος, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Jimmy Castor, ένας από τους στυλοβάτες του funk. Μεταξύ των καλύτερων τραγουδιών του και το It Just Began που χρησιμοποιήθηκε ως sample από πολλούς μουσικούς του rap. Από το μότιτλο άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972 από την εταιρεία RCA.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Bobby Gillespie, ο τραγουδιστής δηλαδή των Primal Scream. Επίσης το 1981 ο Mark Chapman κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του John Lennon. Ακόμα το 2002 ο Edge των U2 αποκατέστησε επιτέλους με παπά και κουμπάρο την Morley Steinberg. Και τέλος, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Jimmy Castor, ένας από τους τυλοβάτες του funk. Μεταξύ των καλύτερων τραγουδιών του και το It Just Began που χρησιμοποιήθηκε ως sample από πολλούς μουσικούς του rap. Από το μότλο άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972 από την εταιρεία RCA.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Bobby Gillespie, ο τραγουδιστής δηλαδή των Primal Scream. Επίσης το 1981 ο Mark Chapman κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του John Lennon. Ακόμα το 2002 ο Edge των U2 αποκατέστησε επιτέλους με παπά και κουμπάρο την Morley Steinberg. Και τέλος, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Jimmy Castor, ένας από τους τηλεοβάτες του funk. Μεταξύ των καλύτερων τραγουδιών του και το It Just Began που χρησιμοποιήθηκε ως sample από πολλούς μουσικούς του rap. Από το Motley Album κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972 από την εταιρεία RCA.

0: Axel. DJ Yo.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Bobby Gillespie, ο τραγουδιστής δηλαδή των Primal Scream. Επίσης το 1981 ο Mark Chapman κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του John Lennon. Ακόμα το 2002 ο Edge των U2 αποκατέστησε επιτέλους με παπά και κουμπάρο την Morley Steinberg. Και τέλος, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Jimmy Castor, ένας από τους στυλοβάτες του funk. Μεταξύ των καλύτερων τραγουδιών του και το It Just Began, που χρησιμοποιήθηκε ως sample από πολλούς μουσικούς του rap. Από το μότιτλο άλμπουμ, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972 από την εταιρεία RCA.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Bobby Gillespie, ο τραγουδιστής δηλαδή των Primal Scream. Επίσης το 1981 ο Mark Chapman κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του John Lennon. Ακόμα το 2002 ο Edge των U2 αποκατέστησε επιτέλους με παπά και κουμπάρο την Morley Steinberg. Και τέλος, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Jimmy Castor, ένας από τους στυλοβάτες του funk. Μεταξύ των καλύτερων τραγουδιών του και το It Just Began που χρησιμοποιήθηκε ως sample από πολλούς μουσικούς του rap. Από το Motley Album κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972 από την εταιρεία.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.